0: siesta de Royce.
1: Και ήταν σάτι σκορο 53 μινούτε ου 15 σάτι να πρόγραμμο ε πόσενι ότι εδνή ίμφων μπυρό σκράτκι να μα κούλτρουν ειδουγάζενια до информбюроа две песмице кренули су Black Grape Band којег предводи Sean Ryder из легендарних манчестерских Happy Mondays-а Black Grape и песма Dirt након њих američки глазбеник Joan Maus и песма Because We Built